0: Jack White from the
1: local authorities say
2: this
1: the outbreak is
2: Courtney
1: the
2: Taylor
1: worst in
2: from
1: Australia
2: the
1: since
2: Warhols.
1: Records began. The Albanese government's budget is attracting criticism from at least one state leader. New South Wales Premier Chris Minns has commented on the federal government's lack of action on bracket creep. He says the top marginal tax rate of 47% is seeing employees spend half the week working for the government.
3: In a general sense, I know budgets are under pressure, but in a general sense, whether it's now or in the future, we do need to make sure we're taking urgent action when it comes to personal income taxes, because at the moment, a lot of working families are getting stung.
1: Opposition leader Angus Taylor says he's committed to fixing tax brackets. A warning, the following story contains the name of an Indigenous person who has died. The Prime Minister, Anthony Albanese, has met with a family of Kumanjai little baby. The body of the 5-year-old girl was found on the outskirts of Alice Springs last month. A 47-year-old man has been charged with murder. Mr. Albanese says the girl's family should know the nation stands with them and they're not alone.
4: This is a young person lost far too early under circumstances that are unbearable.
1: Mr. Albanese says all governments must do better, in particular when it comes to housing in town camps. Overseas, a cemetery has been severely damaged in Peru's Ica region following a 5.9 magnitude earthquake, leaving coffins exposed amongst the rubble. The earthquake, which struck the coast of central Peru yesterday, was also felt in Lima and other nearby regions. A pair of humpback whales have made separate record-breaking crossings between Australia and Brazil. Researchers identified two different whales at breeding sites in eastern Australia and Brazil over time, suggesting they had both crossed from one place to the other. One whale travelled just over 15,000 kilometres, journeying farther than any humpback known to date. NRL player Jai Arrow has announced his retirement from rugby league after being diagnosed with motor neuron disease. The forward played 178 games for the Broncos, Titans and South Sydney, as well as 12 Origin games for the Maroons. In a statement read out by South Sydney, the 30-year-old says it's been an incredibly difficult and uncertain period in his life.
5: Over recent months, my symptoms have affected different parts of my everyday life. On medical advice, I'm not currently medically cleared to train or play at the required level, and I'll be stepping away from those duties while I focus fully on my health, treatment and rehabilitation.
1: Every day, two Australians are diagnosed with MND. The average age of onset is 50. On the sporting field in Queensland have been forced to rule out three players, including captain Tamika Upton, for the third women's State of Origin match next Thursday. Destiny Minos, Sinapati and Lillian Yarrow have been called up for their Origin debuts.
6: National Radio News, produced by Charles Sturt University, the Community Radio Network and supported by the Community Broadcasting Foundation.
7: Welcome to Ustor Liniko with Sophia for All Things Greek, a tapestry of music, news, stories and events. Πάμε.
8: Σας ευχαριστώ που έρχεται μαζί μας για το ελληνικό πρόγραμμα Ustor Liniko. Είμαι η Σοφία και μαζί θα πάμε σε ένα ελληνικό μουσικό ταξίδι με νέα πληροφορίες και εκδηλώσεις. Καλώς ορίσατε ακροατές εδώ στην ελληνική εκπομπή Γούστο Ελληνικό και μάλιστα θα πάμε κατευθείαν στον καιρό και ο καιρός για σήμερα είναι να έχουμε μέγιστη θερμοκρασία 21 για αυτή την ημέρα, 20 Μαΐου 2026. Κυρίως ηλιοφάνεια, όμως βλέπω ότι ναι, έχουμε πολύ συννεφιά, όμως έχουμε και πιθανότητα για βροχή περίπου 50% σήμερα και για αύριο την 5η 21 Μαΐου ελάχιστη θερμοκρασία 12 μέγιστη 19 και έχουμε συννεφιά και πιθανότητα για βροχή 95% αύριο. Έως 10 χιλιοστά και για την Παρασκευή 22 Μαΐου συννεφιά και ελάχιστη θερμοκρασία 14 μέγιστη 21 και επίσης έχουμε ναι, και πιθανότητα για βροχή και για την Παρασκευή. Και για το Σάββατο ακροατές 23 Μαΐου Ελάχιστη θερμοκρασία 15, μέγιστη 23 και έχουμε συννεφιά και για το Σάββατο και επίσης ναι, έχουμε και βροχή περίπου 95% είναι η πιθανότητα για βροχή και για την Κυριακή ακροατές. Ελάχιστη θερμοκρασία 14, μέγιστη 22, κυρίως ηλιοφάνεια, λίγη συννεφιά και επίσης πιθανότητα για βροχή 70%. Για τη Δευτέρα, 25 Μαΐου, ελάχιστη θερμοκρασία 13, μέγιστη 23 και πιθανότητα για βροχή 60%, κυρίως συννεφιά και βροχή. Και για την Τρίτη, 26 Μαΐου, ελάχιστη θερμοκρασία 11, μέγιστη 19 και συννεφιά και πιθανότητα για βροχή έως 60% με έως 6 χιλιοστά βροχή. Ακροατές, αυτός είναι όλος ο καιρός μέχρι την άλλη Τρίτη και μάλιστα θα δούμε αν αλλάξει τίποτα, όμως φαίνεται ότι θα έχουμε συννεφιά, λίγη βροχή και μέχρι πολύ βροχή και λιγάκι ηλιοφάνεια. Όμως θα δούμε, μπορεί να αλλάξει. Όταν θέλετε να μάθετε πιο πολλές πληροφορίες, μπορείτε να πάτε στο διαδίκτυο του Bureau of Meteorology. Ακροατές, εγώ είμαι η Σοφία και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δικιά σας παρέα. Εύχομαι ότι είχατε πελώρια εβδομάδα και θέλω να ευχαριστήσω το Community Broadcasting Foundation που μπορώ να σας φέρω αυτή την εκπομπή Γούστο Ελληνικό σήμερα μέχρι τις 4 η ώρα. Έχουμε όμορφη καινούρια μουσική, ακροατές, και θα παίξουμε σήμερα για σας και θα αρχίσουμε με το Παντελής Θαλασσινός και θα συνεχίσουμε με την Κατερίνα Παπαδόπουλου and the Aegean Arc. Ένα πάρα πολύ πελώριο δίσκο, όμως θα δούμε. Θα το ακούσετε κι εσείς να δούμε τη γνώση σας.

Ακροατές, είχαμε ακούσει ένα τραγούδι που ονομάζεται «Σινεμασκόν» από το δίσκο που ονομάζεται «Νοτιάς» και είναι μία ταινία του Τάσου Μπουλεμέτη και μουσική της Ευανθίας Ρεμπουτσικά. Ένα πάρα πολύ όμορφο δίσκο και ναι, έχει και άλλα όμορφα τραγούδια όπως είχαμε ακούσει. Όμως πριν από Σινεμασκόν είχαμε ακούσει την Κατερίνα Παπαδόπουλου από το δίσκο που ονομάζεται το ίδιο όνομα και επίσης και το Aegean Arc είναι, ονομάζεται Aura, είναι το όνομα του δίσκου. Και ακροατές, αυτό που είχαμε ακούσει είναι ο Κωνσταντής και ο Καούρας και είναι ένα μεσσιωνιακό ακριτικό τραγούδι από την Ρόδο. Και ο νεαρός με την Λεοντά καρδιά Κωνσταντίνος πληροφορείται από το βασιλιά της χώρας ότι ένα γιγάντιο καβούρι απειλεί το βασίλειο. Και μάλιστα τον ρωτάει αν μπορεί να πάει να το μπαλέψει, το Καούρα, και κερδίζει ο Κωνσταντίνος. Και μάλιστα αυτό είχε και βοήθεια από τον Άι Γιώργη. Και αυτό το τραγούδι ονομάζεται Καούρας και το είχαμε ακούσει από το δίσκο που ονομάζεται Ώρα. Και μάλιστα η μπάντα που το είχαμε ακούσει, τα όργανα είναι πελώρια και μάλιστα θα σας πω τι όργανα είχατε ακούσει και είναι από τον Κυριάκο Ταπακής το ουτ και το λαούτ, το Στέφανος τον Μπαράκης με το κανούν και τραγούδι, όμως δεν είχαμε ακούσει από τον Στέφανο ή μάλλον μπορούν να τον είχαμε ακούσει και Κατερίνα Παπαδόπουλου με τραγούδι και percussion και αυτό μπορεί να είναι τα κουτάλια που παίζει η Κατερίνα και ο Γιώργος Κοντογιάννης με τη λύρα και είχαμε ακούσει επίσης και το bagpipes με τον Χάριτον Χαριτονίδης. Πάρα πολύ όμορφα τραγούδια που είχαμε ακούσει και μάλιστα είχε διάφορα όργανα που είχαν παίξει και είχαν πάει να το κάνουν αυτό το δίσκο και ένα άλλο δίσκο μάλλον και το είχαν, τα είχαν γράψει τα τραγούδια στο μοναστήρι του Άι Γιώργη στο νησί της Κάρπαθος. Και αυτό είναι παραδοσιακά τραγούδια και τα είχε μάλιστα κανονίσει Κατερίνα Παπαδόπουλου και Aegean Arc. Και μάλιστα σου είχα πει, σας έχω πει τα οι διάφοροι οργανοπαίχτες και τραγουδιστές που βοηθάνε σε αυτό το δίσκο. Πάρα πολύ όμορφο. Και ακροατές, θέλω να ευχαριστήσω το Community Broadcasting Foundation που μπορούμε να σας φέρουμε αυτή την εκπομπή σήμερα και όλες τις άλλες εβδομάδες που ακούετε ελληνική μουσική και εμένα. Και επίσης προσφέρουμε και άλλα προγράμματα πριν από αυτό το πρόγραμμα. Μπορείτε να ακούσετε την Φιλιππινέζικη ώρα από τις 2 η ώρα μέχρι τις 3 κάθε Τετάρτη. Και επίσης στην αρχή της εβδομάδας έχουμε το σερβικό πρόγραμμα από τις 2 η ώρα μέχρι τις 3 κάθε Δευτέρα και ακολουθείτε με το γαλλικό πρόγραμμα από τις 3 η ώρα μέχρι τις 4 η ώρα και κάθε Τρίτη μπορείτε να ακούσετε το ρωσικό πρόγραμμα από τις 3 η ώρα μέχρι τις 4 η ώρα και μάλιστα μας βοηθάει το Community Broadcasting Foundation. Μας έχουν μεγάλη υποστήριξη και είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Επίσης που μπορούμε να σας φέρουμε προγράμματα στο ραδιοφωνικό σταθμό του TUBOB εδώ στο Tarry Park και επίσης σας προσφέρουμε καινούρια μουσική που είναι πάρα πολύ πελώριο
Και ακροατές, τώρα θα δούμε τι θα σας προσφέρω, γιατί έχουμε πάρα πολύ όμορφα τραγούδια που μπορούμε να ακούσετε, και έχω τώρα κάτι, θα πάμε στο τελευταίο που έχουμε εδώ να παίξουμε.

Ακροατές, είχαμε ακούσει ένα τραγούδι από το δίσκο του Νίκος Ξυδάκης και αυτό το όργανο που είχαμε ακούσει είναι το κανονάκι και μάλιστα το τραγούδι ονομάζεται Ταξίμι Κανονάκι και πάρα πολύ όμορφο όργανο και ο Νίκος Ξυδάκης μάλιστα έχει διάφορα τραγούδια που έχει το κανονάκι στο τραγούδι του. Και ένα πάρα πολύ όμορφο άλμπουμ που έχει κάνει είναι ζωντανή ηχογράφηση από το Γυάλινο Μουσικό Θέατρο. Και έχει διάφορους τραγουδιστές που τραγουδάνε σε αυτό το άλμπουμ. Και είχαμε ακούσει προηγούμενος το Σοκράτης Μάλαμας και είναι το τραγούδι που είχε τραγουδήσει το Φαρμάκι. Και μάλιστα και αυτό είναι στο τρίτο δίσκο του Νίκος Ξυδάκης. Και πριν από το Φαρμάκι είχαμε ακούσει μία κριτική, σωστά, από το κριτικά τραγούδια του Νίκος Ξυλούρης, ένα πάρα πολύ όμορφο δίσκο, και θα παίξω και ένα άλλο τραγούδι σε λίγο από το ίδιο άλμπουμ. Και είχαμε ακούσει διάφορα πράγματα. Είχαμε ακούσει και το κόρη, το Μαξιλάρι Σου, και το είχε τραγουδήσει η Κατερίνα Παπαδόπουλου μαζί με το Aegean Arc. Και εύχομαι ότι σας άρεσε αυτή η διάλεξη, ακροατές, από καινούριους δίσκους που έχουμε βοήθεια από το Community Broadcasting Foundation που μας δίνει υποστήριξη και υποστηρίζει να αγοράσουμε διάφορα albums να σας προσφέρουμε εδώ στη γλώσσα μας. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι με το CPF. Εύχομαι ότι όλα πάνε καλά για σας και έχετε μια πελώρια ημέρα και επίσης ότι η εβδομάδα σας είχε πάει πελώρια την περασμένη εβδομάδα. Και ακροατές, μετά από αυτό το πρόγραμμα θα ακούσετε τον Ari και θα σας προσφέρει The Alternative Circuit από τις 4 η ώρα μέχρι τις 5 η ώρα. Και μάλιστα The Wire συνεχίζει μετά τον Ari μέχρι τις 5:30 και έπειτα μπορείτε να ακούσετε Driving Home από τις 5:30 έως τις 7 η ώρα εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό του TUBOP 1047. Μας ακούετε και επίσης μπορείτε να μας ακούσετε στο διαδίκτυο σας ζωντανά. Και όταν δεν έχετε ώρα να μας ακούσετε ζωντανά, μπορείτε να πάτε μάλιστα όποτε θέλετε εσείς να μας ακούσετε on demand, όποτε μπορείτε. Ναι, βεβαίως. Και επίσης, ναι, έχουμε μια πελώρια ημέρα και επίσης έχει βρέξει, έχουμε πάρα πολύ βροχή που είναι πάρα πολύ όμορφο και τι κάνουμε, αυτά είναι... Είναι πάρα πολύ καλή βροχή που έχει βρέξει, σιγανή, όμως μας έχει βοηθήσει γιατί εδώ στο Mid North Coast είχε τόσο πολύ ξερά ύλα και τώρα είμαστε σε πιο καλή θέση για να συνεχίσουμε για το χειμώνα. Ναι, και ακροατές, τώρα βλέπω και τη εφημερίδα που μάλιστα έχει διάφορα πράγματα. Και έχουμε στο μνημείο της Λίμνου και στο ελληνικό προξενείο του Σίδνη η αντιπροσωπεία του Γιήθα έκθεση φωτογραφίες για τη μάχη της Κρήτης φιλοξενείται στο προξενείο. Βεβαίως και το Ελληνο-Αυστραλιανό μνημείο αφιερωμένο στην Λίμνο και στον καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισε κατά την εκστρατεία της Καλλίπολης στον πρώτον Παγκόσμιο Πόλεμο. Νομίζω ήταν λίγο πιο αργότερα, όμως anyway, ως βάση ανεφοδιασμού και τόπος νοσηλείας των Anzacs επισκέφθηκε στο Σίδνη η αντιπροσωπεία του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμήνας της Ελλάδος υπό τον επιτελάρχο του ΓΙΘΑ, αντιπέραχο Κωνσταντίνος Μπούζας,
η οποία πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Αυστραλία με αφορμή τις εκδηλώσεις για την 85η επέτειο της μάχης της Κρήτης. Έχει μία φωτογραφία εδώ ο Νέος Κόσμος και γράφει Κρήτη 1941 και μας δείχνει από την έκθεση φωτογραφίας για τη μάχη της Κρήτης. Και μας λέει ότι επιτελάρχη με τα μέλη της αντιπροσωπείας υποδέχθηκε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μαγνησίας, ο κύριος Χριστόδουλος, ο οποίος τους ξενάγησε στον Ιερό Ναό της Ανάστασεως, στο προάστιο του Κόγκρα του Σίδνη, όπου βρίσκεται και το μνημείο που συμβολίζει τους ιστορικούς δεσμούς Ελλάδας και Αυστραλίας. Στο πλαίσιο της επίσκεψης της στην Αυστραλία, η αντιπροσωπεία του Γίθα επισκέφθηκε επίσης το Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στο Σίδνη, όπου έγινε δεκτή από το Γενικό Προξενείο Γιώργος Σκέμπερης. Μάλιστα. Και αυτό είναι της μάχης της Κρήτης και φιλοξενείται στο προξενείο, ενώ ακολούθησε ενημερώσει για ζητήματα που αφορούν την ελληνική παροικία της Αυστραλίας και τις δράσεις του προξενείου στην περιοχή. Μάλιστα. Και αυτό είναι που έχουμε εδώ στο Σίδνη, που μπορείτε να πάτε να δείτε και είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Ναι. Η μάχη της Κρήτης ενώνει Ελλάδα και Αυστραλία 85 χρόνια μετά. Έχει κι άλλα γραπτά εκεί και βεβαίως θα δούμε αν μπορείτε να πάτε να το δείτε. Βεβαίως. Ακροατές, θα συνεχίσουμε εδώ στην εκπομπή μας και θα πάμε τώρα στην Κρήτη πάλι, γιατί έχουν όμορφη μουσική και επίσης τα όργανα που παίζουν. Θα πάμε στο Νίκος Ξυλούρης στο δίσκο και το τραγούδι παίζει ο Γιάννης Ξυλούρης στο λαούτο. Θα πάμε να ακούσουμε ένα πέντο ζάλι.

Ακροατές, είχαμε ακούσει δύο τραγουδίστριες σε αυτό το τραγούδι που ονομάζεται «Τις 30 φιλιά στα φύλλα». Σεβδαλέμ Αμάν. Είχαμε ακούσει Ντίλα Κότς και την Γλυκυρία, ένα παραδοσιακό τραγούδι. Και Ντίλα Κότς τραγουδάει στα τουρκικά και η Γλυκυρία την είχατε ακούσει στα ελληνικά. Και πριν από αυτό είχαμε ακούσει την Νέφελη Φασούλη με η φωνή και πριν ένα κριτικό χορό, ο Πεντοζάλης. Ακροατές, ακούγεται εδώ την ελληνική εκπομπή «Γούστο Ελληνικό» εδώ με τη Σοφία μέχρι τις 4 η ώρα. Μετά τις 4 η ώρα ακολουθούμε τα νέα, θα ακούσετε τον Άρη με The Alternative Circuit. Καθίστε μαζί μας και έχουμε πάρα πολλά όμορφα τραγούδια να ακούσετε και συνεχίζουμε. Θα πάμε στο δίσκο που ονομάζεται Θεοδωράκης Ξαρχακός και τα καλύτερα από αυτούς τους μάλιστα πελώριους στιχογράφους είναι η λέξη που ψάχνω να βρω εδώ στο μυαλό μου. Και ακροατές, αυτό ο δίσκο ονομάζεται Ζορπάς και θα απανακούσουμε ένα τραγούδι που μπορεί να το ξέρετε, θα πρέπει να το ξέρετε, όμως ονομάζεται Φράγκο Συριανή.

Ακροατές, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δικιά σας παρέα. Εύχομαι ότι είχατε χορέψει και μέχρι την άλλη Τετάρτη, γεια σας, καλή σας εβδομάδα, καλό σας βραδάκι. Γεια σας από μένα και θα τελειώσουμε με την Νέφελη Φασούλη, την όμορφη φωνή της Βόλτα. Γεια σας.